νύχτα κατεβαίνει, η πόλη είναι φωτιά και εγώ γουστάρω σκηνικά. Σκέφτομαι που να είσαι κι αν πάλι θα σε εσύ ο κόσμος χάνομαι.

νחלה. Σβήνω το τσιγάρο, αγάπη μου ξανά. Ρε τι σου είναι τα παιδιά.

στα χέρια μου τα πρόσωπα και βλέπει χρωματιστές εκτάσεις. Οι σκέψεις μας γίνονται, οι σκέψεις μας γεννιούνται, οι σκέψεις μας γίνονται.

που μάθες στη Κρεμόνα να φτιάχνει βιολές και βιολιά που να κρατάνε χρόνια.

Ποιος πλατανός με μάγεψε και βρεθήκα στη γη σου. Γιατί μου φανερώθηκες σαν ερωδιός πετώντας. Αλλάζω σε λυκάνθρωπο και πόλη ψάχνω να βρω. Κι ο ουρανός κι η θάλασσα

το αθρόισμα του ανέμου. Και μην τρέξεις να με φτάσεις. Θα γλιστρήσω από τη σκιά σου και θα πάρω αποστάσεις. Να ξεφτύσω το κραγιόν σου που χορεύει στο μπουκάλι. Να στεγνώσω από το αρώμα σου. Και ο διάλος ας με πάρει με τα νεύρα μου σπασμένα. Κηθικό τσαλακωμένο. Παίζουν πόκερ οι ορμές μου σε ένα μπαρ λέει λατινένο. Μ' όποιο κράχτη με σταμπάρει και όποια σάρκα μου γυαλίσει, να αποδράσω από το είδωλό σου κι ας μη βρω ποτέ μου λύση. Φύγε, έλα, κόβομαι στα δυο. Γδίσου, δίσου, πύργη στο κενό. Κλάψε. Thank you.

πως τρέμουν οι πηξίδες που έχουν χάσει την πηξίδα. Δεν πηγαίνει η νοσταλγία.

απέναντι που όμοια σας προσέχω. Χωρίς εσάς παράσταση να δώσω δεν αντέχω. Να γίνω καταδεκτικός με όλες σας εξίσου. Τι

μου στις έχθρες σας, εγώ θα σας χωρίσω. Να με φοβάστε μόναχα όταν υποχωρήσω. Την πλάτη στρέφοντας εσάς απρόσιτος στις λέξεις.

Αυγούστου και οι σκιές γλιστρούν ως εδώ. Ένα πάθος που δεν λέει να κοπάσει ξαποσταίνουν στα έρημα ντοκ. Η σελήνη τους παίρνει αγκαλιά και καλπάζουν σαν άγριο χορό. Τα γυμνά τους κορμιά στου ουρανού τα θλιμμένα σοκάκια στράφτουν. Στο μουράγιο τα σάπια νερά.

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο Καραγκιός Μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίσθασε η πίνη σε αυτό

0: με την πηγή.
1: Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ. Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα. Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί. Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: ή όπως ανέκαθεν.
1: Same as it ever was.
0: Νυν και αΐ θα πει.
1: Same as it ever was.
0: Νυν και αΐ θα πει. Υδάτων η καταπόντησης, υδάτων και η πλοήγησης, πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

με ελληνίδα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν είμαι στην Αμερική. Δεν θα μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχαίρεια, διότι δεν είμαι μεσογειακή.

Πιασμένο η σκέψη σου πουλί. Πιασμένο η σκέψη σου πουλί. Σ' απόχει από ατσάλι. Σέρδη ματιά σου μια πυλή. Ζυγώνει τη σκανδάλι. Της μοναξιά σου τα κλειδιά. Δεν τα κρατάν πια οι άλλοι.

σου ο καημός. Δεν είναι δικό σου ο καημός, ξένη σου είναι η θλίψη. Δεν φτάνει όλος σου ο θυμός, δρόμο για να σ' ανοίξει. Δεν φτάνει όλος σου ο θυμός, εξωγενιέται χαλασμός. Βγαίνει η ζωή σου στο γυαλί κι απ' την κουβέρτα θεατής, απόσταση κι αβάντα. Κάθε στιγμή σου μια σκηνή, τα λόγια σου λεζάντα. Κοίτα μελό ή κομμεντή, το ίδιο έργο πάντα. Παρηγοριά σου η θάλασσα.

γύρισε ο τροχός. Καλονί. Αλλά μέσα σε μια νύχτια την βρήκε αγριός χαμός, την έφαγε.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά εδώ του Μεγάρου που μας βοήθησαν και μας ανέχτηκαν, μας φέρανε έτσι τα...

δώρα κρατώντας και πρικιά. Δυο φίλοι πήγαιναν σε γάμο, δώρα κρατώντας και πρικιά. Ο ένας ήταν Ιρλανδός και ο άλλος ήταν Ιουδαίος.

περνά διάφορα ο καιρός. Οι νύχτες μοιάζουν μέρες. Δυο-τρεις κουβέντες που έχω πει με κυνηγάν σαν σφαίρες. Δεν είναι που δεν σε έχω δει, ούτε που μου έχεις λείψει. Είναι που νιώθω σκοτεινιά, είναι που νιώθω θλίψη.

έχουμε πει κι είναι πολλά που μείναν. Θαύματα μέσα στη σιωπή, θαύματα που δεν γίναν. Φιλιά που δεν αλλάξαν, λέξεις μονάχα εντός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως και ο μόνος αδερφός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως. Δεν βρίσκω άλλη γιατριά, μα τέλειωσαν κι οι λέξεις. Μια στιγμή και μια ζωή, μπέλας να τις ξεμπλέξεις. Κι αν θέλεις έλα να μου πεις, πως ήταν ζήτημα στιγμής, πως η ψυχή με να φύγει.

μα ούτε κι νυχταμένη. Τελειώνει η μέρα η φωτεινή, μα ούτε κι νυχταμένη.

Μόνο μοναχός μες στο χειμώνα, μας αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ. Κρυώνω μοναχός μες στο χειμώνα, μας αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Δύσκολα είναι στην αρχή και είσαι μοναχούλη κοριτσάκι με τα ξαδερφάκια σου τριαντάφυλλα και με τα αδερφάκια σου τα αστέρια. Αργότερα θα μάθεις. Όλα μαζί ξεκίνησαν. Όλα μαζί πηγαίνουν. Καθένα χώρια. Πού πηγαίνουν? Πού θα σμίξουν? Το τέλος μας. Η ρίζα μας. Η ρίζα. Θα το μάθεις. Γι' αυτό κοιτάς συλλογισμένο το δειλινό που φεύγει. Βυσσινή. Πορτοκαλένιο. Το δειλινό με νεξεδένιο που σβήνει.
2: Πικρή παρηγοριά να φεύγουν όλα για να γυρίσουν με τον ήλιο από το άλλο μέρος του ουρανού. Μες στο βουβό πηγάδι του φεγγαριού σου πες απόψε το πρώτο δαχτυλίδι σου. Δεν πειράζει. Αργότερα θα φτιάξεις άλλο, πιο φωτεινό και πιο μεγάλο. Γιατί δεν είναι να μάθεις μόνο εκείνο που είσαι, εκείνο που έχεις γίνει. Είναι να γίνεις ό,τι σου λέει και ο ρόδινος καρπός που πέφτει και η μακρινή σελήνη. Άλλη χαρά δεν είναι πιο μεγάλη από τη χαρά που δίνεις. Να το θυμάσαι, κοριτσάκι.
1: Πώς άλλαξες τον κόσμο, κοριτσάκι? Το ξανθό καλοκαιράκι να την καραμούζα σου πήρε από το κρεβάτι σου και φωνάζει κάτω από τα δέντρα του παραδείσου. Και ξυπνάνε τα λουλούδια με ένα νισταγμένο γέλιο μες στα μάτια τους. Και ξυπνάνε τα πουλιά με τρεις νότες κρεμασμένες από το στόμα τους.
2: Κοινός ο χιονάνθρωπος που άνοιξε την πόρτα μας έλειωσε με μιας. Και όλο στάζει δάκρυ και χαμόγελο. Να είναι η κορίτσια.

βοηθήσεις και πάλι. Σπαράχτηκα ερωτόλογα, μου είπες με στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες

φτάσαμε στην Αλεξάνδρας ξημερώματα να γλιτώσεις τους αποχαιρετισμούς. Γύρω βορωμικά καφέ με ξένα ονόματα προσκαλούν μέσα τους περαστικούς. Μήπως θες κάτι να φας, να σε κρατήσει μουσική στα ακουστικά σου

τρέχω στη δουλειά μου. Να μεγαλώσουν, να γεννούν ψεύτες και τα παιδιά μου. Μόνο ο ψεύτης μέσα μου γιατρέ.

τρέχος του δουλειά μου. Να μεγαλώσουν, να γεννούν ψεύτες και τα παιδιά μου. Να μεγαλώσουν, να γεννούν ψεύτες και τα

σε τραβά. Και οι νύχτες θα αλλάζουν μέσα σου υδάτινους δρόμους. Στα όνειρά σου η ζωή μυστικά τραπετεύει ξανά. Στα κανάλια του ξανασμίγει, ανοίγει τους φόβους.

δικές υποψίες στο φεγγάρι σπασμένο στα δυο. Ζητιανέμεις ψηλά του ανέμου την άγρια αλήθεια.

οι ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του τοξότη. Υπάρ μια άγνωστη φωτιά σ' έχει δεσμότη. Που δεν τη σβήνουν χίλια κολλασμένα μπάρκα. Μα στις γοργόνες.

Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Η νύχτα αυτή ήταν γλυκιά. Το κρασί σου θα μείνει εδώ με τα αναμένα κεριά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς.

Θεός μου φαίνεται στα αλήθεια εμένα εκείνος ο άντρας που κάθεται αντίκρι σου και από κοντά τη γλύκα της φωνής σου απολαμβάνει. Και το γέλιο σου, αχ, που ξελογιάζει και που λιώνει στο στήθος στην καρδιά μου. Σου τορκίζομαι γιατί μόλις που πάω να σε κοιτάξω νιώθω ξάφνουν να μου κόβεται η μιλιά μου.

που άντεξαν άλλοι μια μέρα σκληρή. Όλη η σοφία του κόσμου σε κάποιες παλάμες.

έχει στη ρίζα μόνο νερό. Και λέω σχεδόν μεθυσμένος πως ο καθένας μας γεννιέται ποιητής. Ζήσαν κλέφτης και